Πήγα που πλάταν γάσια να δει ρεαχούντα. Λάκιν καλή σε αταρυφούλακα صارخاً اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك.